0: παλεύετε με ραφό.
1: Everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody.